και εμείς δεν το έστησαν. Άιντε σμόλες, σμόλες. Κάκρα σπίτσα. Σπιτσέτινα. Ok, sad je stvarno dosta. 099-616-7002, ako želi šalicu, nek bude prvi do tad. Slušamo Silente, ovo je još jednom iza njih, Robbie Williams i I Love My Life. Hvala svima koji ste ovdje.